Εκεί παράστε ο αγαπώ με τα πελίσα πετσιτό νικοπότ μέρη. Νεβαγώ κουέτα απε κάπκεν κοίγω ακονόιν τσέπτα απε τσέκι κοσίρτα και βλάγατε αγαταψα πέ η μαμπουάι. Αγα ταπκώσα νέε μαμπουάι και πω κάπτσε πω κερίτσο. Όσο τίω τα μνέ κοσίρτα πέτερο κοιμέτο και μου συσιτώνηκε νεβα κάπκουέν ο κοίγω. Κάμε τα απε νέκι κοσίρτα Μέρι Τσεπκουάν, Τζερεμία Τσεριώτη, Τζόσεφ Τσεριώτη, Έρικη Τσεριώτη, Άντρου Τσεριώτη, Νέικο Σύρτα Τζόσο Τσεριώτη, Άλις Κοσγέι, Νέικο Σύρτα Ντέβιτ Τσεριώτη, Βέσιλι Τσεριώτη, Άκα Τζόνσον Τσεριώτη. Καργέτα Βιούγκοϊ, Νέικο Σύρτα Τζέν Τσεριώτη, Έλεν Τσεριώτη, Άλις Τσεριώτη, Ρουτ Τσεριώτη, Αιρίν Τσεριώτη, Νέικο Σύρτα Βαϊόλα Τσεριώτη, Κάρολιν Τσεριώτη, Άκα Τζόαν